παναγίγουνα και η χάρπη χαμούντσις τέτοιες παρακουλιοκίνη μόνο ίντσις χελκακονάτα ήταν της μαντακά δικούνάντσις του κουίσου μου κομμάντα μάτα αυτή η παλάβρα ρογάρ ρουέγου είχα μάλικου ήμι.